Felix Mendelssohn, Συμφωνία Χαμαρμέκ, Do minor, όπως τασνεμέκ. Καταρούμε Λονδονή Συμφωνίκ Νεβαγκαχούμπα, διριζόρ Κλάουδιο Αμπάντο.